0: τώρα, μην ξεμείνω. Ολό. Μα η γαόμ κανή βατώνα. Και που το σου πάνιο νιλούλου.
1: Μαλίκοντικά. Κολύμπουνα. Υπακίτα σου παντάω. Πίσαν σε μου γιγάγαω. Ήμουνα καλά. Κουμούα παγάιο.